0: Σαν μάρτυφη.
1: Βίτη, από το πέρα το κουτιγκάλαν.
2: Για κουτού. Και μπόκ, τυλάτμανι πατατσί.
1: Από πουγάνε, από το κορκ πατατσί.
2: Και για, λεπέραν έτσι ήτου ιδέντικ καρό απα.
1: Κουρπέν.
2: Ναι, ναι κουρπέν, πιάσανε τέκινγκ απα.
1: Ναι κορα σαπί, για καμπίνγκ.
2: Ναι, συν πιάσα τη σάτε.
1: Ya kambing.
2: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing, tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.